Θα μου κουβαθέν τα ανόητη μου σέφεσες. Με κουφάμε σαν ακόμα ένα μείνει στα λοφούνε τα κάτα. Σαν όλο έχω σοπέκε. Ουλό η Βίλε. Ουλό κουτσάντε και ένα αυτό μου είναι. Τα νότα τσουσίουα. Εγκάς κόγκε ρολίχη. Με τα νόνα πάνω βασικόλο. Αυτά κόγκε λερίουα. Παπά σε σε πράβο με τζοκ τζαβώνα. Μου το τολό. Ουρσα σε λαβού μπή κουάμψο. Μου τη ρότα τε καντάω. Έγινε τη fellowship check. Κάτσε σα ούρο. Κρούσε. Έγινε 27 August 10 a.m. Κάτσε night prayer. Έγινε 28 August 6 p.m. Κοφέκα 6 a.m. Our ship house. Ουγγενούα μάλα. Jehova in Shamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Κουκουμε φσόκο σόκο. Banartingo. Έγινε 076 540 2472. UPM. The power of God at work.